0: Κατ' εικόνα να τσεχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, ουσί εστούφα ιντουστριάλε, σινκ εσβέλτ ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα Tocoyal. Tu bienestar nos mueve. Κατσίνα πακτσαβανά ξαχτσουσία σαμάχ, ρουκίνκα κολού αμικόπε, κολβα χόμπακ καστ καλτσαβίχτε. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuech, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranu Benkana Nemtra Tejcon. Crédito Productivo, Jaranu Benkana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kolua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Avki. Intent.